0: να ζεμινε. Αι, τι τον
1: άνθρωπο.
0: Σωρτσέλα. Σωρτσέλα.
2: I'm coming back to Saarland to check.